μάτια σαν θάλασσα βαθιά. Βλέμμα σαν ήλιος που ανατελεί. Νιώθω σε ξέρω από παλιά. Όταν σου κράταγα το χέρι,

μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

Σαν ίσκι πρόσωπα χλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά, στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά, ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη? Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα? Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε? Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου, αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα? Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις τον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: βροχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Απ' τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρια εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Παίρνεις φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπο. Όταν λες θέατρο, εννοείς εφερλή και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς. Που έχεις πήξει σε Τατιάνα και Πάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει. Ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
1: Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
0: Βλέπουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζετε στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς κι ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια αρετή. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Έμπνευση 107 FM.
3: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
4: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγόταν κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες μπροστά εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
1: Θυμήσου.
0: Και αθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσαι όσους αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσαι όσους αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

ανήσυχη και ευτυχισμένη στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα.

0: έσφυγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα. Είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ω Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ω Μπάρμπαρα, την αχύση.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, φρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ματσάνι,
1: ματσάνι,
0: αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης.

0: χέρια πάντα θα φταίς εσύ.
1: Έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM. Τον 7 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έλα και πάμε

στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά που

ποιος μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: φωτιά και σου χαμογελά. Μπαμπά, φιλιά απ' τη μαμά. Αντίο, μπαμπά.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ιδιαζόντος εφή

0: Μάλλον σπουδαίος γόνος, ιδιαζόντος πληκτικός κι ιδιαζόντος μόνος.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τον οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή.

0: ραδιόφωνο.
1: Πιάσε μελωδία. 99,2.
2: Καλημέρα. Ξυπνήστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ακόμα κοιμάστε.
1: Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, Ναταλία Δημήτρη, είμαστε εδώ.
2: 7 και 2 η ώρα, σηκωθείτε.
1: Μ' αρέσει που είσαι έτοιμος. Μπήκε το φθινόπωρο, έπεσε η θερμοκρασία.
2: Μην ξεγελαστείτε από το χουζούρι τώρα, γιατί ο καιρός είναι περίεργος. Έξω ψιλοβρέχει σε πολλές περιοχές.
1: Εμείς που παρασυρώμαστε, που δεν ανοίγουμε τζάμι τόσο νωρίς και φύγαμε με τα καλοκαιρινά.
2: Όχι, όχι, σηκωθείτε, γιατί. Όχι μόνο εμείς, και εσείς. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους τώρα. Να σας πούμε ότι έχει αρχίσει το μποτιλιάσμα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών και μετά. Μόνο αυτό είναι το δύσκολο σημείο της πόλης προς το παρόν. Θα αλλάξουν τα πράγματα σε λίγη ώρα. Θα βρείτε κίνηση επίσης και στον περιφερειακό του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά και στην λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο για Ελευσίνα. Αυτά. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται προς το παρόν χαλαρά.
1: Έτσι, λοιπόν. Έχει ξεκινήσει λίγο ψηλόβροχο, η θερμοκρασία έχει δείξει την πτώση της, έτσι.
2: Ναι.
1: Εμάς μας έπιασαν οι 19 βαθμοί,
2: ναι,
1: και... αλλά σταδιακά θα φτάσει στην πόλη κανονικά στους 29 βαθμούς.
2: Α, ναι.
1: Ναι, μόνο τις πολύ πρωινές και το βράδυ θα έχει πτώσει.
2: Και όλα αυτά που λένε για την αλλαγή του καιρού τα κανάλια και μας έχουν εφλωμώσει.
1: Αυτό το 24ωρο μόνο, α. Δημήτρη. Έχεις ανησυχήσει, ε. Και εγώ. Και εγώ, γιατί μας περιμένει και ένα ταξιδάκι.
2: Θα τα πούμε μετά με λεπτομέρειες. Προς το παρόν, να σας πούμε ότι στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό. Έχουμε και χρηματοκιβώτιο σήμερα, εννοείται, εξελίξεις. Και θα σας μιλήσουμε σε λίγο για την σημερινή μέρα που είναι. Δεν το καταλαβαίνετε ακόμα εσείς, γιατί δεν το έχει πει κανείς δυνατά. Είναι η Πανευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς.
2: Τι θα γίνει σήμερα, δεν θα γίνει τίποτα. Μην χαίρεστε ιδιαίτερα.
1: Θα δούμε τι γίνεται. Πόσο μπορούμε να ζήσουμε εμείς χωρίς αυτοκίνητο.
2: Και έχουμε και αμέσως μετά. Τι μας ξημέρωσε. Έχουμε τις ειδήσεις μας. Έτσι, με τη δική μας ματιά. Προς το παρόν, Χρήστος Θηβαίος και Μικρή Πατρίδα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. 7 και 4 πάει η ώρα. Πρωινό Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου.

0: Αυτά με τα ταξίδια τα μακρινά και τα κοντινά και τα ταξίδια του μυαλού. Καλημέρα, Μελωδία. Αναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 7 και 8 η ώρα.
1: Τι μας ξημέρωσε, Δημήτρη μου, σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου.
0: Μίνει κακοκαιρία για το επόμενο 24ωρο, όπως τα έλεγες, Αναταλία. Στην Αττική θα έχουμε βροχή με μεγαλύτερη ένταση στα βόρεια και τα ανατολικά του νόμου, εδώ στη γειτονιά μας δηλαδή. Περισσότερο θα πληγούν σποράδες και έβοια από τις βροχές.
1: Mm-hmm.
0: Ελάχιστες θερμοκρασίες, 16 και 17 βαθμούς. Ήδη εμείς εδώ έχουμε φτάσει στους 19 ήδη.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Καλά είμαστε.
0: Αλλά
1: το νιώσαμε.
0: Όπως τα είπε και η Ναταλία λίγο πριν, θα φτάσει η θερμοκρασία τους
1: 29. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανσης, το αγαπημένο σου θέμα. Η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις. Λίγες μέρες πριν αρχίσει και η επίσημη διάθεση, στις 15 Οκτωβρίου, στο τραπέζι βρίσκεται η επιδότηση στην Αγγλία, εξετάζεται και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα. Το τελικό εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τη συμμετοχή των δηληστηρίων.
0: Ναι, για να μην νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι πολύ παραγωγικά.
1: Έτσι, ακριβώς. Όχι, δεν νομίζουμε. Τόσο αισιόδοξοι δεν είμαστε πια.
0: Όχι, βεβαίως. Πιο ακριβή η φέτα. Λόγω ελλείψεων.
1: Όχι, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, ακούστε τι έχει γίνει. Η ευλογιά των εγωπροβάτων είναι σοβαρό το θέμα και η απώλεια περίπου 600.000 ζώων έχουν περιορίσει το διαθέσιμο γάλα για την παραγωγή της φέτας, την ώρα που η ζήτηση για εξαγωγές αυξάνεται κατά 7%. Το γεγονός αυτό οδηγεί την τιμή της φέτας έως και τα 15 με 16 ευρώ το κιλό.
1: Εντάξει, αν δεν μπορούμε πια να φάμε ούτε φέτα. Και ξέρεις τι διαβάζω, το γιαούρτι καταγράφει την ίδια στιγμή αλματώδη αύξηση εξαγωγών.
0: Βέβαια. Το ελληνικό έτσι. Γιαούρτι, το, δεν βεβαίως. Το βλέπεις στα ρίλς που όλοι οι Αμερικανοί λένε Greek yogurt και Greek yogurt.
1: Greek yogurt, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ το ελαιόλαδο και οι ελιές αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω του κόστου μεταφοράς και του ανταγωνισμού του δεινούς.
0: Έχουμε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και από Ισπανία και από Ιταλία και από Τουρκία. Τώρα πάμε στην Αμερική.
1: Καλά, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα.
0: Χωρίς ήχο και μικρόφωνα έγινε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ λόγω του εμπάργκο των μεγαλύτερων τηλεοπτικών σταθμών. Τι έγινε τώρα? Τα κορυφαία αμερικανικά δίκτυα απήχαν λέει, από την ηχητική κάλυψη, με αποτέλεσμα να μεταδίδουν λέει, τα κανάλια αποκλειστικά βουβά πλάνα από την κοπή της κορδέλας δίπλα σε εργάτες.
1: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή να το βλέπεις. Έτσι, ένα βίντεο που ανοιγοκλίνει το στόμα του. Γιατί όμως?
0: Γιατί ο Τραμπ ουσιαστικά μπλόκαρε το CNN.
1: Ακριβώς.
0: Από το Λευκό Οίκο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε τα υπόλοιπα μεγάλα μίντια των ΗΠΑ στήριξαν το CNN με αυτή την κίνηση. Όμως πώς απάντησε ο Τραμπ? Εδώ σας θέλω.
1: Τι άλλο, δημιούργησε τη δική του πλατφόρμα Trump TV. Η νέα λοιπόν αυτή υπηρεσία ξεκίνησε τη Δευτέρα το βράδυ και σύμφωνα με την κυβέρνηση θα μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο σε κινητό και τηλεόραση με τις πιο σημαντικές στιγμές, ανακοινώσεις και τοποθετήσεις του Trump.
0: Έχουμε κι άλλα να σας πούμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, 7 και 11 η ώρα. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου. Το τραγούδι ροζ. Σε λίγο μιλάμε για την Πανευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Θα γίνει κάτι εδώ? Μάλλον όχι.

Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: Γιάννης Κότσιρας, πρώτη εκτέλεση από τη Ρένα Κουμιώτη. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτη.
1: Ρένα Κουμιώτη, τη θυμάμαι στου δύο ξένου εκεί πέρα που είχε πάει στη Μαρίνα Κουντουράτου. Άσχετο.
0: Ναι.
1: Αλλά τραγουδούσε. Ήταν αυτέ οι εποχέ που στην τηλεόραση βλέπει αυτά τα ονόματα να τραγουδάνε σε σειρά. Δηλαδή, τι να πω.
0: Και υπήρχαν και οι εποχέ εκείνε, τώρα τι μου θύμισε, που οι σειρέ αγαπούσαν το ελληνικό τραγούδι πάρα πολύ και δεν είχε θέμα με τα δικαιώματα. Οπότε έπαιζαν τραγούδια ολόκληρα.
1: Α, ναι,
0: για,
1: να
0: να κερδίσουν και χρόνο κιόλα. Οπότε έβλεπε ένα βίντεο κλιπ με του ήρωε του σύριαλ και άκουσε ένα ολόκληρο τραγούδι, α πούμε. Και έτσι έβγαιναν και τρία λεπτά. Υλικού για το σύριαλ.
1: Α, δεν ήταν με τα δικαιώματα, αυτό δεν το ήξερα. Ωραία.
0: Τα δικαιώματα και μπορούσε ταυτόχρονα να κερδίσει χρόνο, γιατί τα κανάλια ήθελαν 45 λεπτά επεισόδια, ας πούμε, για να βάλουν και τις διαφημίσεις μέσα και να κρατήσει μία ώρα και. Οπότε το τραβούσαν. Δηλαδή ήταν ερωτευμένοι οι δύο ήρωες. Α, θα άκουγες από κάτω Πουλόπουλο και ολόκληρο το τραγούδι.
1: Δεν καταλαβαίνεις και αυτό στους δύο ξένους επίσης. Γύφτησα μέρα. Το ακούσω εκεί με χαρά και ξανά και ξανά και ξανά.
0: Dolce Vita, καλά, τώρα ανοίξαμε ένα άλλο θέμα, θα το συνεχίσουμε
1: ναι,
0: κάποια
1: ναι,
0: άλλη
1: θα το
0: στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Γιατί σήμερα είναι η Πανευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό για μας?
1: Έλαντε.
0: Τίποτα.
1: Α, τίποτα, ναι. Και εγώ με το αυτοκίνητο ήρθα.
0: Καλά, δεν έχει οργανωθεί και κάτι για σήμερα, ούτε έχει διαφημιστεί κάτι για σήμερα.
1: Είχε το Σαββατοκύριακο κάποια δράση στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, είχε διαφημιστεί.
1: Εγώ το είδα πολύ λίγο στα social media. Από τον Παπαζό να... βασικά, που επειδή θα τραγουδούσε και στην Αθηνά, από εκεί δεν είχα πάρει χαμπάρι κάτι.
0: Δεν θα έπρεπε κάπως να έχει διαφημιστεί περισσότερο όλο αυτό.
1: Ναι, θα έπρεπε, βεβαίως. Επίσης θα έπρεπε σήμερα να έχουμε πολύ άνεση στην κυκλοφορία μας, λόγω, ξέρω εγώ, δωρεάν εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και να έχει διαφημιστεί και αυτό.
1: Μια ιδέα.
0: Πολύ σωστό. Όσο δεν βελτιώνονται βέβαια τα μέσα, άσπρη μέρα δεν θα δούμε.
1: Και γενικά το κυκλοφοριακό. Εγώ αυτό θέλω να πω, να καταγγείλω κάποια στιγμή. Το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα τεράστιο.
0: Ναι, βέβαια. Θέλεις να πεις κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή?
1: Ξέρεις που λέει η Μαρκάτο, εσείς κυρία Όλγα, τι θα ράψετε για το γάμο?
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, το στόμα μου. Αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα.
0: Dolce Vita είναι αυτό που είπες.
1: Ναι, γιατί αν το ανοίξω το στόμα μου σήμερα.
0: Όχι, να το ανοίξει το στόμα σε μια τέτοια μέρα.
1: Κοίταξε, είναι ένα ζήτημα. Το θέμα με τους τροχονόμους, πότε, πού, πώς τοποθετούνται, το διπλοπαρκάρισμα.
0: Τα πρόστιμα.
1: Τα πρόστιμα που τρώμε για άλλο λόγο και όχι για εκεί που πρέπει. Αυτό με τα μηχανάκια που επίσης η κόρνα χρησιμοποιείται σαν να είναι χαιρετούρα και τρομάζει σαν να πας τώρα και στιγμή. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται.
0: Ωραία.
1: Κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα όριο.
0: Πού
1: παρκάρω, πώς κορνάρω, πού είναι ο τροχονόμος, όλο.
0: Τι συμβαίνει όταν ένα αυτοκίνητο έχει κλείσει τη στροφή ενός λεωφορείου και ταλαιπωρείται πάρα πολύ κόσμο?
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να φέρνεις γερανούς για να παίρνεις αυτοκίνητα Σάββατο βράδυ που δεν ξέρει πού να παρκάρει ο άλλος για να βγει έξω και να μην μπαίνεις στους γερανούς και να τους χρησιμοποιείς όταν δημιουργούνται τέτοια θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Στη συνέχεια, τώρα που πιάσαμε αυτό το θέμα, θα θέλαμε να σας πούμε, έτσι να το δούμε και μαζί κιόλας. Τι σημαίνει να έχεις αυτοκίνητο σήμερα στην Αθήνα?
1: Ακριβώς. Δηλαδή, σε συμφέρει?
0: Τι σημαίνει στην τσέπη?
1: Ναι.
0: Διότι έχουμε θέματα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Ορφέα Περίδη. Ζηλεύει νύχτα. Είναι πρωινό Τρίτη. Έχουμε 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. 7:20 ώρα.

0: Ισόπεδη Disco. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη, 7 και 29 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την Πανευρωπαϊκή Μέρα Αυτοκινήτου και για το πόσο ακριβό είναι το να έχεις αυτοκίνητο σήμερα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα.
1: Μια μικρή έρευνα για να δούμε αν μας συμφέρει τελικά να έχουμε αυτοκίνητο. Λοιπόν, υπολογίζουμε τα καύσιμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κόστος και το μεγαλύτερο έξοδο. Δηλαδή, γύρω στα 1500 ένας μέσος όρος, έτσι, το χρόνο.
0: Μιλάμε
1: για το ετησίως.
0: Τιμές των προηγούμενων μηνών, όχι αυτό που
1: ναι,
0: είναι τις τιμές
1: στις
0: άλλες τώρα, τις καινούργιες.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι το έχουμε ξεπεράσει ήδη.
0: Ναι.
1: Σέρβις, συντήρηση δηλαδή, από 150 έως 250, πάνω κάτω. Μην κάνεις σχόλια. Ασφάλεια αυτοκινήτου.
0: Συγγνώμη, σε τι συνεργείο, δεν σε αντιπροσωπεία ή σε συνεργείο γειτονιάς?
1: Σε ένα medium.
0: Α. Γιατί...
1: Είναι ένας μέσος όρος, κατάλαβες. Η ασφάλεια από 180 έως 300 σου έχει τέλος πάντων αυτό. Και υπάρχουν μετά τα τέλη κυκλοφορίας, τα λάστιχα που δεν είναι κάθε χρόνο και το κταίο επίσης δεν είναι κάθε χρόνο και η κάρτα καυσαερίων.
0: Μία σούμα?
1: Μία σούμα 2.000.
0: Μόνο?
1: Το μέσος όρος.
0: Αν δεν τρακάρεις.
1: Ναι, αν δεν σου συμβεί
0: δεν
1: κάτι,
0: έχει κάτι ασφάλεια,
1: αν κάτι δεν χαλάσει κτλ. Έλα, εντάξει. Είναι ακριβό
0: είναι
1: χόμπι.
0: Πολλά λεφτά.
1: Είναι ακριβό το χόμπι.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα το συνεχίσουμε το θέμα και μετά, διότι είναι και η μέρα σήμερα, είπαμε.
1: Ναι, ναι, έχουμε και άλλα στατιστικά.
0: Εν τω μεταξύ, να πούμε, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη κοινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr, 7.30 η ώρα. Εμείς, εν τω μεταξύ, ερχόμαστε με Δημήτρη Μητροπάνο και μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θέλετε να πούμε, σας έχουμε διάφορα. Να μιλήσουμε για...
1: Κοίταξε, μιλώντας αυτές τις μέρες για καλοσύνη και τα λοιπά, σκέφτηκα ότι πολλά καλά τα ακούμε από το ChatGPT, το οποίο μας λέει συνήθως αυτά που θέλουμε να ακούσουμε.
0: Η καλοσύνη του ChatGPT. Αυτό θα σχολιάσουμε λοιπόν. Να δούμε που, κατά πόσο ισχύει. Όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ο Μελωδία παρουσιάζει Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα όνειρο, μία ιστορία. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ένα μοναδικό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου. Με αγαπημένα τραγούδια από τον θησαυρό της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί του στο πιάνο και την καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο Βεάκιο. Για προσκλήσεις. Πιάσε μελωδία.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier.
9: έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Η ποίηση είναι ανάπτυξη στυλβόντος ποδηλάτο. Μέσα της όλοι μεγαλώνουμε. Οι δρόμοι είναι λευκοί, τα άνθη μιλούν. Από τα πέταλά τους αναδύονται συχνά μικρούτσικες παιδίσκες. Η εκδρομή αυτή δεν έχει τέλος. Ανδρέας Εμπειρίκος.
14: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Πόσα δεινώ, πόσα θέλω.
14: Πάντα έντεχνα.
15: Εγώ σε ευχαριστώ.
14: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, 7 και 39 πάει η ώρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε. Αυτό το γνωστό.
0: Επίσης μιλάτε με το ChatGPT συχνά. Έχετε παρατηρήσει.
1: Σίγουρα μιλάνε. Όλοι. Όλοι μιλάτε.
0: Έχω έναν φίλο, ο οποίος έχει αναπτύξει σχέση με το ChatGPT. Τον θεωρεί τον καλύτερο του φίλο πλέον.
1: Τον μαλώνει, φαντάζομαι.
0: Εμπιστεύεται και το μυαλό του ChatGPT, γιατί είναι όντως πολύ έξυπνο μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Και ζητάει διαρκώς συμβουλές. Τι να κάνω με το σπίτι μου εδώ, τι να κάνω, πού να βρω αυτά τα πλακάκια που μου προτείνεις, τι άλλο να κάνω σε αυτή την περίπτωση.
1: Αυτά και το ChatGPT
0: γίνεται πλέον φίλο σου, γιατί είναι πάρα πολύ ένα έξυπνο μηχάνημα. Και αν έχεις και μια αιμονή να συζητάς μόνο με έξυπνους ανθρώπους, το ChatGPT είναι μια πολύ ωραία λύση. Αλλά.
1: Όχι. Αυτά είναι πολύ ωραία τα πρακτικά. Συγγνώμη Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και ερωτήματα που θέτουμε συναισθηματικής φύσης διαρκώς. Τι πιστεύω αυτό, τι μπορεί να σημαίνει το όνειρο αυτό. Αυτός που μου αρέσει μου είπε αυτό και εγώ απάντησα έτσι, τι λες εσύ. Και γίνεται ένας διάλογος ο οποίος τι γίνεται. Σου λέει αυτά που θες να ακούσεις.
0: Πέρα από το ότι ταΐζεις το ChatGPT με προσωπικές πληροφορίες και δεν ξέρεις τι θα τις κάνει μετά.
1: Αλλά
0: ο βασικός κίνδυνος ο μεγάλος είναι αυτός.
1: Είναι και αυτό.
0: Πέρα από αυτό, εμείς ξεγελιόμαστε.
1: Σε ποιον λες τα προσωπικά σου,
0: βέβαια.
1: Αυτό που λέμε.
0: Και εμείς ξεγελιόμαστε, καθώς το ChatGPT μας λέει διαρκώς: ναι, έχεις δίκιο. Πολύ ωραία το έθεσες. Μπράβο, ωραία σκέψη.
1: Ακριβώς. Και ακόμη και αν κάπου, ας πούμε, διαφωνήσουμε, δηλαδή εμείς του πούμε τι είναι αυτά που μου λες, δηλαδή όχι, αποκλείεται. Α, ναι, θα πρέπει να. Μάλλον έχεις δίκιο από αυτή την οπτική.
0: Το σημειώνω έτσι. Και δεν θα το επαναλάβω.
1: Ακόμη και αν του πεις 2 και 2 κάνουν 5. Θα σου πει όχι και μετά πει τι λες καλά, αφού κάνουν 5. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί.
0: Να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Αυτός ο φίλος μου κάνει κάτι αλλαγές στο σπίτι.
1: Φίλος σου σίγουρα.
0: Ναι. Το ChatGPT.
1: Θέλω να πω δεν το έκανες εσύ.
0: Όχι.
1: Δεν μιλάς για σένα και λες ένας φίλος μου.
0: Όχι. Του λέει λοιπόν το ChatGPT. Εδώ αυτή η αλλαγή που σκέφτεται να κάνεις στο σπίτι σου θα είναι πολύ ωραία και για το σκύλο σου. Και λέει το όνομα του σκύλου. Ο άλλος λέει στο ChatGPT. Δεν σου έχω πει ποτέ το όνομα του σκύλου μου. Πού το ξέρεις εσύ? Α, ζητώ συγγνώμη, το σβήνω τότε.
1: Α, παρντών.
0: Ενώ το είχε πει σωστά.
1: Είδες.
0: Άρα λοιπόν, να είμαστε πολύ προσεκτικοί πρώτον με το ChatGPT και δεύτερον με τις απαντήσεις του που πάντα μας λέει ότι έχουμε δίκιο.
1: Ακριβώς. Γιατί κοίταξε να δεις, μετά σταματάς και να πολυσκέφτεσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, σας κάνουμε και λάθος, σας κρίνουμε ή ας πούμε όντως τους φίλους μας.
0: Ακούμε λίγη μουσική ακόμα, λίγα τραγούδια. Mm-hmm. Και μετά θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να δώσουμε την οδηγία στο ChatGPT να μας είναι, να μας μιλάει με αλήθειες.
1: Αλλά υπάρχει και αυτό.
0: Υπάρχει βέβαια.
1: Τρέλα ναι με.
0: Όλα είναι θέμα οδηγιών βέβαια.
1: Πάμε.
0: Παπαζό τώρα και Ακύλας και το Ατελία. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.

0: ψάχνεις, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: Ρίζος, Παπαδόπουλος και Χάρης Αλεξίου εδώ στο «Δεν θα ξαναγαπήσω». Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, 7:48 η ώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν για ChatGPT και για το πώς μας λέει ότι θέλουμε να ακούσουμε.
1: Καταρχάς είναι αλήθεια. Δεν είναι ερωτηματικό, μας λέει αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Μας λέει αυτό που θέλουμε να ακούσουμε.
0: Είναι προγραμματισμένο να μας λέει πόσο καλός είσαι, για να μην πω άλλη λέξη.
1: Από εμάς έχει φτιαχτεί, κατάλαβες. Δηλαδή έχει δει ποιες είναι οι απαντήσεις που αξιολογούνται με έναν τρόπο θετικά, δηλαδή τι μας αρέσει. Οπότε αυτό και θα μας πει.
0: Και ο σκοπός είναι να μας αγυνεύσει για να το εμπιστευόμαστε όλο και περισσότερο και να μαζεύει πληροφορίες διαρκώς για μας. Γιατί έτσι εκπαιδεύεται.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, η πιο επικίνδυνη πλευρά. Εγώ κάνω συνήθως πρακτικές ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με πληροφορίες που θέλω να λάβω. Μία φορά ρώτησα κάτι κουλό και, εν πάση περιπτώσει, προσωπικό εννοώ.
0: Δηλαδή θα μου μιλήσει, θα με πάρει τηλέφωνο.
1: Όχι, όχι.
0: Τέτοιο.
1: Έχω έρωτα ή κρας, είχα ρωτήσει. Και μου είπε: έχεις κρας, γιατί περιέγραψα 2-3 συμπτώματα. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήξερε τι ήθελα να ακούσω, κατάλαβες.
0: Ποια είναι η διαφορά?
1: Α, ο έρωτας είναι πιο έντονο συνέστημα. Περιλαμβάνει περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Με αιμονή.
1: Έχει να κάνει πιο πολύ με ενεργειακή επιθυμία, σωματική κτλ. Τώρα, άσε πρωί-πρωί.
0: Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το ChatGPT λοιπόν να μας λέει την αλήθεια? Υπάρχει ένα κόλπο. Πηγαίνουμε στην εικόνα προφίλ στο ChatGPT. Επιλέγουμε εξατομίκευση.
1: Μάλιστα.
0: Μετά προσαρμοσμένες οδηγίες και στο πλαίσιο πώς θα θέλετε να απαντήσει το ChatGPT, γράφουμε μια οδηγία. Εδώ βλέπω μια πρόταση. Π.χ. Λέω μεταξύ άλλων: μη συμφωνείς αυτόματα με αυτά που λέω. Να επισημαίνεις λογικά ελαττώματα. Να αμφισβητείς τις υποθέσεις μου. Να επισημαίνεις τα τυφλά σημεία και να υποστηρίζεις την αντίθετη θέση αν η σκέψη μου είναι αδύναμη.
1: Λοιπόν,
0: κάνουμε κλικ στην επιλογή αποθήκευση και ξαναξεκινάμε. Κάνουμε επανεκκίνηση.
1: Τελείωσε. Δεν με βρίσκει σύμφωνη. Θα πω. Επιστροφή στους φίλους μας. Πείτε τα στους φίλους σας. Ρωτήστε τους, θα σας πούν, θα σας βρίσουν, θα σας μουτζώσουν, θα γελάσετε.
0: Καλά, και αυτοί λένε δηλαδή, συχνά αυτά που θέλουμε να ακούσουμε.
1: Καλύτερα οι φίλοι μας.
0: Συνήθως είναι πιο αντικειμενικός.
1: Καλά, αυτό είναι για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Δεν το συζητάμε αυτό πάντα.
0: Συνεχίζουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης.

0: Ματάκι, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιό μας. Το μεγάλο μας παιχνίδι δίνει σε λίγες μέρες, στις 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, 10.502 ευρώ. Και σε λίγο θα σας πούμε πώς μπορείτε να λάβετε και εσείς μέρος στη μεγάλη μας κλήρωση και να τα κερδίσετε τα χρήματα αυτά. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Έχουμε ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας. Έρχονται από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο Boutique στο Κολονάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο, Nespresso on the go. Οπότε, πλέον μπορείτε να κάνετε μια στάση στην boutique, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας. Η Nespresso Boutique είναι πάλι εδώ. Περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα Nespresso on the go.
0: Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους φυσικά. Καλημέρα, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη. Θα σας μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας μετά, πίνει τον καφέ της προς το παρόν, αλλά θα τη δώσουμε σε λίγο. Θα την ανταλλάξουμε με κάτι για καλό σκοπό. Όλα αυτά αμέσως μετά.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου για σας.
4: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
8: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε.
5: 10.502
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
5: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα. Η ώρα είναι 8.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: SMK Group.
15: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
14: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
15: λειτουργικότητας και αισθητικής.
14: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
15: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
14: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
15: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
14: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
15: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
14: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
15: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
14: SMK Group. Το μέλλον.
16: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούρια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στο Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούρια στη Σύρο. Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούρια στη Σύρο.
17: Για νερό όπως στη φύση, το

0: 77. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
1: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Άνιμα Σύρος.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μύρνης που είναι κοντά η γειτονιά μου, την είδα εντάξει. Δηλαδή, αν πας στο Σταύρος Νιάρχος, είσαι ήρεμος και ήσυχος. Α, χαίρομαι
2: πολύ τέτοια ώρα, ναι.
1: Ναι. Λίγο όπως έχω πει εκεί στην Κυψέλη, στο πεδίο του Άρεως, είναι συμπαθητικά, δεν είναι πολύ έντονα.
2: Ναι, αυτά.
1: Και λίγο στην περιφερειακή εκεί του Ημιτού δεν είναι τόσο άσχημα ακόμα. Αυτά.
2: Είπαμε, έχει κίνηση από Ηλιούπολη και μετά. Απλά είναι μέχρι να φτάσετε στο ύψος του Καρέα.
1: Εντάξει,
2: αυτή την ανηφόρα την
1: σε γκρεμία, υπομονή, πάντα υπάρχουν και χειρότερα από λίγη κίνηση στους δρόμους.
2: Λοιπόν,
1: είπα τη φιλοσοφία μου.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε για το πόσο σημαντικό είναι να βγαίνεις από το σπίτι όταν δεν είσαι καλά. Και έχουμε το τι μας ξημερούσε.
1: Βέβαια.
2: Αμέσως μετά. Τώρα, ο Ρους και οι εξαιρέσεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης.

0: αυτές τις εξαιρέσεις υπάρχουν και οι κανόνες, ούτως ή άλλως. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 8 και 8 η ώρα. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε μια μήνυ κακοκαιρία για το επόμενο 24ωρο, στην Αττική βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, και θα πληγούν περισσότερο σποράδες και έβια. Τις θερμοκρασίες τις έχουμε ήδη το πρωί, ήταν στους 16-17 και θα τις ξαναδούμε το βράδυ. Την υπόλοιπη μέρα 29 βαθμοί, μια χαρά.
0: Προς το παρόν ζηνεφιά σήμερα, τώρα αυτή την ώρα, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, στα βόρεια, και η θερμοκρασία παρόλα αυτά να μένει να φτάσει στους 29 σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι θα περιμένουμε τώρα σχετικά με το πεδίο θέρμανσης? Η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις λίγες μέρες πριν αρχίσει και η επίσημη διάθεση, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση στην Αντλία, ενώ εξετάζεται και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Και σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα, το τελικό εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τη συμμετοχή των δηληστήριων.
1: Εύλογα. Επίσης, πιο ακριβή φέτα λόγω ελλείψεων, έτσι, ευλογιά των εγωπροβάτων και η απώλεια περίπου 600.000 ζώων έχουν περιορίσει το διαθέσιμο γάλα, την ώρα που η ζήτηση αυξάνεται. Το γεγονός αυτό οδηγεί την τιμή της φέτας στα 15 και 16 ευρώ το κιλό.
0: Επίσης, πάμε στην Αμερική τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ φτιάχνει το δικό του κανάλι, λέγεται Trump TV. Γιατί όμως έγινε όλο αυτό? Διότι σε μια εκδήλωση που συνέβη πριν από λίγες μέρες, μάλλον χθες, η μετάδοση της έγινε χωρίς ήχο και μικρόφωνα. Γιατί ουσιαστικά τα κανάλια το έκαναν μποϊκοτάζ μετά τον μποϊκοτάζ που έκανε εκείνος στο CNN από τον Λευκό Οίκο. Το έδιωξε το κανάλι, άρα τα μεγάλα κανάλια των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησαν σε αυτή την πράξη ως ένδειξη διαμαρτυρίας και εκείνος έφτιαξε το Trump TV. Ξεκίνησε από Δευτέρα βράδυ σε κινητό και τηλεοράσεις. Δείχνει παλιότερες σημαντικές στιγμές και ανακοινώσεις και τοποθετήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.
1: Εδώ τώρα, στη Βουλή, σε εμάς, ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην Σπαρτιάτης Γιώργος Μανούζος, προκάλεσε αντιδράσεις, δηλώνοντας ότι εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, το νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του. Φυσικά η τοποθέτηση αυτή πυροδότησε αποδοκιμασίες από την πλευρά της αντιπολίτευσης που έκανε λόγο για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής μέσω κομμάτων βιτρίνας.
0: Και σχετικά με ακόμα μία γυναικοκτονία που δυστυχώς ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα. Σχετικά με τη δολοφονία λοιπόν της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα, τελικά οι αστυνομικοί απέσπασαν την ομολογία του 27χρονου πρώην συντρόφου της, παραδέχτηκε πως αυτός ήταν ο δράστης. Μετά όμως από μια σειρά αντιφάσεων και ισχυρισμών για μια υποτιθέμενη επίθεση κουκουλοφόρων και μετά από τον άτσαλο αυτοτραυματισμό του, ο δράστης ισχυρίστηκε πως
1: ήταν οικονομικό το χρέος. Ο λόγος του ραντεβού ήταν ένα οικονομικό χρέος ύψους 2.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά και ταξίδεψε για να τη συναντήσει και ήταν και οπλισμένος με σουγιά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, είναι πρωινό Τρίτης, 8 και 11 η ώρα. Συνεχίζουμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σε λίγο μιλάμε για το πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουμε από το σπίτι, όταν, ιδιαίτερα όταν δεν είμαστε καθόλου μα καθόλου καλά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 16 ώρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μπορεί να μην νιώθετε πολύ καλά και να μένετε στο σπίτι ένα διάστημα.
0: Να προσθέσω κάτι.
1: Ναι.
0: Όχι απλά να μην νιώθετε καλά, να νιώθετε χάλια.
1: Α.
0: Να ζείτε τη χειρότερη περίοδο της ζωής σας. Να ζείτε μια μεγάλη απώλεια. Ένα μεγάλο χωρισμό. Μιλάμε τώρα για σοβαρά θέματα. Επειδή το έχω ζήσει κι εγώ πρόσφατα. Καλό είναι να τα λέμε και στον αέρα και αυτά, γιατί όχι. Ναι. Υπάρχουν περίοδοι που θες να μείνεις απλά στο σπίτι με τα παντζούρια κλειστά και να μην θες να μιλήσεις σε άνθρωπο.
1: Και έρχομαι
0: γιατί
1: εγώ
0: μια μεγάλη απώλεια.
1: Και σου λέω: πρέπει να βγεις, Δημήτρη.
0: Ναι, και σου λέει κάποιος λοιπόν, φίλος ψύχρεμος, πρέπει οπωσδήποτε να βγεις από το σπίτι. Τι λένε τώρα οι ψυχολόγοι, αυτός ο φίλος ή η φίλη έχει δίκιο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όμως.
1: Λοιπόν, καταρχάς, γιατί δεν είμαστε κατασκευασμένοι να μένουμε σε κλειστούς χώρους και για πολύ,
0: από
1: μάλιστα.
0: Από την κατασκευή μας δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δεν είναι στη φύση μας. We're not meant. Πώς να σου το πω, για αγγλικά και ελληνικά στο λέω. Επίσης, δεν είναι ξεκούραση. Δηλαδή, κάπως λέμε στο μυαλό μας, ξεκουράζομαι. Δεν κάνω τίποτα.
0: Νομίζουμε ότι το να σαπίζουμε στον καναπέ,
1: μπράβο,
0: δηλαδή.
1: Σαπίζω είναι το ρήμα.
0: Μπράβο, ότι αυτό είναι ξεκούραση. Δεν είναι. Ξεκούραση ουσιαστικά λένε οι ειδικοί ότι είναι η δραστηριότητα έξω. Να σε βλέπει ο ήλιος.
1: Μπράβο.
0: Να συναντάς κάποιους φίλους, έστω και αν λες τα ίδια και τα ίδια, και να, ακόμα και να μην είσαι καθόλου καλά.
1: Ή
0: να
1: και γκρινιάζεις. Τίποτα,
0: τίποτα.
1: Απλά
0: βέβαια.
1: Να κάνεις ένα περίπατο, να νιώσεις ζωντανός, να μην συζητήσεις. Όσοι περνάνε ή περνάτε κάτι πολύ ζώρικο, φοβάστε ότι θα ταλαιπωρηθούν γύρω σας αν το μοιραστείτε. Τέλα, μωρέ, πάλι να πάω να
0: τους
1: πω το
0: ίδια.
1: Ίδιο.
0: Βέβαια.
1: Δεν πειράζει. Οι φίλοι και γι' αυτό είναι, αλλά και μόνος σου ακόμα. Από το να είσαι μέσα στον καναπέ, καλύτερα έξω στον ήλιο και στο περπάτημα.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη παγίδα του σκρολαρίσματος.
1: Αυτό.
0: Σκρολάρισμα, σου απασχολεί το μυαλό σου, δίνει μια ψεύτικη ντοπαμίνη και το σώμα σου έχει ήδη βουλιάξει στον καναπέ, οπότε δεν οδηγεί πουθενά αυτή η φάση. Αυτό λένε και οι ειδικοί.
1: Και το μυαλό δεν είναι ότι όποια δυσκολία έχεις με το σκρολάρισμα, εντάξει το ξεπεράσαμε, μετά θα είμαι καλύτερα, χειροτερεύεις.
0: Σου φαίνεται εντωμεταξύ βουνό το να σηκωθείς από τον καναπέ και να πας μέχρι τη βρύση να πιεις νερό. Αυτή είναι η κατάδια.
1: Βαρά.
0: Βέβαια. Οπότε τι λένε οι ειδικοί. Σήκω και βγες από το σπίτι, έστω και μόνος. Να σε δει λίγο ο ήλιος. Αυτό βοηθά τον οργανισμό και τη χημεία του οργανισμού ούτως ή άλλως. Και το περπάτημα βοηθά και όντως σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Όχι ότι λύνει κανένα πρόβλημα. Αλλά το σάπισμα στον καναπέ. Σίγουρα δεν βοηθάει καθόλου.
1: Ναι, μα γι' αυτό είναι και η λέξη τέτοια. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, κυριολεκτικά, μεταφορικά είναι no.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Μιλάμε σε λίγο για την κούπα της Ναταλίας. Το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό. Περιμένουμε να μας πείτε με τι θα την ανταλλάξετε. Όλα αυτά με λεπτομέρειες σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε στα κλασικά μας. Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά. Όχι, λάθος. Η Άννα Βύση τραγουδά εδώ μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Στα χρόνια της υπομονής. Καλημέρα.

0: Καβρίτης και Διονύσης. Και τη ζητάω. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου. Σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας. Δείξτε μας λίγο, μάλλον έτσι είναι. Τα δαχτυλίδια χτύπατα πάνω στην κούπα,
1: γιατί
0: να την δούμε.
1: Έτσι, να υπάρχει μια αίσθηση ότι είμαστε
0: να
1: εδώ.
0: Να φτιάξουμε αυτή τη ραδιοφωνική εικόνα.
1: Και ωραία. Καλά, αφού τα ανεβάζω εγώ στα social media καθημερινά την κούπα αυτή. Πολλοί μου τη ζητάνε την κούπα, θέλω να το ξέρει. Έχει ζήτηση
0: ζητάνε,
1: η κούπα
0: φυσικά.
1: Αυτή. Γιατί έχει και.
0: Έχει δηλαδή υπογράψει, Ναταλία. Έχει βάλει καρδούλα, τα γραμματάκια.
1: Ναι, μωρέ. Έχει μια σύνδεση. Έχει ένα μοίρασμα. Και επίσης, όταν ο σκοπός είναι καλός, δηλαδή, ωραία, την ανταλλάσσουμε με κάτι που θέλουμε να μας προτείνετε και να μας στείλετε μερικά ακόμα μηνύματα και να διαλέξουμε. Η επόμενη ανταλλαγή θα γίνει με ένα άλλο προϊόν, με κάτι άλλο.
0: Ήδη μας έχετε στείλει προτάσεις για ένα μπαζούρ, μια καφετιέρα φίλτρου, έναν πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφικής. Τι άλλο, κάτι έλεγες χθες και το ξέχασα.
1: Α, τι λες, έχω κι άλλα. Έχω κάποια αντικείμενα διακοσμητικά που έχω λάβει.
0: Καλά,
1: έχει πολύ πλάκα όμως.
0: Και η μαμά σου που έλαβε μέρος με το καραβάκι αυτό.
1: Η μαμά μου, καλά, γενικά η οικογένειά μου λαμβάνει μέρος. Θέλω να το ξέρεις.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις υποστήριξη από τους δικούς ανθρώπους.
0: Εννοείται.
1: Αλλά θέλουν και την κούπα, κατάλαβες. Δεν είναι μόνο η υποστήριξη, θέλουν και την κούπα. Είχε πλάκα ένα μήνυμα που λάβαμε από ένα φίλο ο οποίος μας είπε: ανταλλάσσω την κούπα με την πεθερά μου. Είναι καλή μαγείρισα.
0: Καλά, μπράβο.
1: Τέλειο.
0: Άρα για ακούει, δεν λέμε το όνομά του.
1: Καθαρά
0: ακούει. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, όχι, πριν μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βγαίνω τώρα. Για να σας θυμίσω.
1: Για να πούμε ότι στέλνουμε κούπα.
0: Ναι, στείλτε τις προτάσεις σας για ανταλλαγή στο 695-6614-992 Viber WhatsApp ή με mail στο info@melodia.gr ή στα social της Ναταλίας, του Μελωδία, τα δικά μου. Μην ξεχνάτε μόνο στην αρχή να γράφετε τη λέξη κούπα. Και περιμένουμε.
1: Βεβαίως.
0: Για καλό σκοπό όλα αυτά. Μόλις έρθει κάτι πολύ σημαντικό, το κάνουμε δώρο σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Και τώρα, διαφημιστικό περιβάλλον, ξαναμπαίνουμε. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν έχετε νέο φοιτητικό σπίτι και έτσι κάνετε μια νέα αρχή, κάνετε νέα αρχή και στο ρεύμα. Με τη σωστή επιλογή, με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο, με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα, για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά. Αυτά προς το παρόν. Εσύ θες να μπεις στο διαφημιστικό περιβάλλον?
1: Όχι, θέλω.
0: Μπες κι εσύ.
1: Μπαίνω.
0: Να μπεις. Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν.
0: Να μπεις.
1: Ωραία νέα για τους κόφιλαβες της Αθήνας που έρχονται από την Εσπρέσο. Γιατί η αγαπημένη Εσπρέσο Μπουτίκ στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της πλήρως ανανεωμένη. Μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο. Εσπρέσο on the go. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε μια στάση, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας. Η Εσπρέσο Μπουτίκ είναι εδώ. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και να συνεχίσετε τη μέρα σας, γιατί όχι, με έναν Εσπρέσο on the go στο χέρι.
0: Και ερχόμαστε εντωμεταξύ εμείς σε λίγο με προτάσεις καλλιτεχνικές εδώ από την Ναταλία μας.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
17: Πιο μεγάλο.
16: Bigger.
17: Πιο καλύτερότερο.
16: Better.
17: Πιο Halloween από ποτέ.
16: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
17: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
20: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
21: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Όλα παλιώσανε, όλα ξεθόριασαν. Σαν ρούχα που παλιώσανε και έγιναν πια αφόρετα. Αφόρετα τα χρόνια, αφόρετα τα όνειρα. Αφόρετα τα όνειρα. Φραγκίσκη Σταυράκη.
25: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
26: Σβήσε το φεγγάρι.
27: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
25: Πάντα έντεχνα.
28: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
25: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 9 παρά 20 ώρα, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και επειδή είμαστε και τη τέχνη.
1: Και ξέρει τι, ξεκινάνε πολλά, πολλά και ωραία. Ξεκινάνε οι στέγοι.
0: Η Ναταλία είναι τη τέχνη περισσότερο, για να είμαι ειλικρινή.
1: Εντάξει, και εσύ τι λες τώρα.
0: Εγώ είμαι λίγο περαστικός.
1: Όχι, όχι.
0: Θέλω απλά να μην έχω φόβο.
1: Λες ψέματα, διαβάζεις, παρακολουθείς ταινίες, παρακολουθείς σειρές. Θέατρο θα σε πάω πιο πολύ εγώ φέτος. Ελπίζω κι εγώ δηλαδή να μην νιστάζουμε, γιατί είναι αυτό το μόνο μου άγχος. Λοιπόν, στη στέγη.
0: Θέλω να σας πω ένα μυστικό, κοιμάμαι συχνά σε παραστάσεις. Επειδή ξυπνάμε τόσο νωρίς κάθε μέρα, 5 η ώρα, ο ύπνος με παίρνει.
1: Αυτό φοβάμαι, μην πάθω. Αυτό φοβάμαι. Όχι, όχι, όχι.
0: Παρ' όλα αυτά, όταν μια παράσταση έχει ενδιαφέρον και δεν. Και σε κερδίζει από την αρχή της, εντάξει, σε κρατάει μέχρι τέλους.
1: Μιλώντας για παραστάσεις, θα σχολήσω για τις παραστάσεις στη στέγη, να μην πω όλο το πρόγραμμα, γιατί ανακοινώθηκε και είναι πάρα πολύ πλούσιο.
0: Η στέγη ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα, τη νέα σεζόν δηλαδή.
1: Ακριβώς, για τη σεζόν 26-27.
0: 16 χρόνια έκλεισε.
1: Α,
0: 16 χρόνια. Είναι στην εφηβεία. Μεγάλη.
1: Ωραία, τι ωραία.
0: Μεγάλα χρόνια έτσι.
1: Λοιπόν, επιστρέφει ο Ειδίποδας, έτσι. Που είχαμε δει πέρσι με Νίκο Κουρί και Καρκιοφιλιά Καραμπέτη, φέτος με Μαρία και Χαγιόγλου. Εμένα ήταν από τις αγαπημένες μου παραστάσεις.
0: Δεν την έχω δει.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Έπαιζε η Καρκιοφιλιά.
1: Ναι, ήταν η Καρκιοφιλιά
0: την προηγούμενη φορά.
1: Και τώρα είναι η Μαρία και Χαγιόγλου, επίσης καταπληκτική.
0: Επίσης καλή. Ναι. Αυτό θέλω να το δω πάρα πολύ, γιατί αν θυμάμαι καλά, έχουν μεταφέρει τον μύθο του Ειδίποδα στο σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Με την ιστορία ενός δημάρχου.
1: Ένα πολιτικό πρόσωπο. Ναι, ναι, είναι πολύ σύγχρονο. Πάρα πολύ ωραία παράσταση. Αξίζει. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ τα πολύ πειραγμένα με την έννοια του το πειράξαμε για να το πειράξουμε. Αυτό δεν είναι πειραγμένο για να πειραχτεί.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι άψογο. Λοιπόν, έχει Νίκο Καραθάνο επίσης. Από το 27 όμως την Άνοιξη επιστρέφει και με Μαρία Καβογιάννη πρωταγωνίστρια. Έτσι.
0: Θα είναι κωμωδία, πιστεύεις, γιατί η Καβογιάννη μας έχει συνηθίσει σε. Αλλά όχι μόνο.
1: Ναι, όχι μόνο.
0: Δεν συμφωνώ με αυτό που λέω. Έχει και κάποιες δραματικές ερμηνείες η Καβογιάννη. Πολύ, λοιπόν, πολύ σημαντικές.
1: Λένε έτσι, ας πούμε ότι θα έχει. Καταρχάς, Μαρία Καβογιάννη και Αμαλία Μουτούση, για να το πω σωστά. Ναι, κωμωδία. Κωμωδία, κεντρική σκηνή κτλ. Με προσωρινό τίτλο Έπος, για να καταλάβουμε. Ναι. Θα έχουμε Γιάννη Νιάρο και ομάδα Νίξ. Καινούργια παράσταση, 2Β, απαγωγή και παρατήρηση στη μικρή σκηνή. Το Μάρτι και αυτό.
0: Ναι, έχουμε και Καστελούτσι.
1: Βεβαίως.
0: Που έχετε συχνά στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το όνομα είναι από τα πιο λαμπερά ονόματα του φεστιβάλ. Με Φάουστ. Θα πούμε περισσότερα όμως. Να πούμε και μετά κάποιες λεπτομέρειες. Ίσως και την επόμενη.
1: Καταρχάς, να σημειώσουμε όμως αυτό πριν κλείσουμε. Ότι 25 του μήνα ανοίγει προπόληση για το κοινό. Γιατί μέχρι στιγμής έχει ανοίξει προπόληση για τους φίλους της στέγης.
0: Α, ωραία. 25 Σεπτεμβρίου.
1: Βεβαίως.
0: Σε τρεις μέρες. Mm-hmm. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Στο πρωινό της Τρίτης.

0: Χαιρόμαστε που σας αρέσει το τραγούδι
1: αυτό.
0: Τι
1: ωραίο τραγούδι όμως, ε!
0: Και τι ωραία μελωδία που είχε γράψει εδώ ο Νίκος Αντίπας, που δυστυχώς έφυγε πριν από λίγα χρόνια. Και τι ωραίο ήχο είχε φτιάξει τη δεκαετία του 90 αυτός ο άνθρωπος. Θα ήθελα να μιλήσουμε κάποια στιγμή για το τι έφερε στο ελληνικό τραγούδι τη δεκαετία του 90, από το Διευχόν και μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έφερε έναν εντελώς νέο ήχο στο έντεχνο τραγούδι που δεν το περίμενες.
1: Και σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.
0: Φυσικά.
1: Έτσι να το σημειώσω.
0: Βεβαίως. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, 9 παρά 9 η ώρα.
1: Και
0: χρηματοκιβώτιο.
1: Πάμε.
0: Σε λίγες μέρες, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Αν θέλετε να λάβετε και εσείς μέρος, προλαβαίνετε. Ε? Στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Και περιμένουμε το τηλεφώνημα της μέρης.
0: Ναι, ναι. Η κλήρωση γίνεται Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4. Άρα μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματα. Η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Θα τηλεφωνεί μέχρι να βρούμε τον νικητή. Ε.
1: Ακριβώς.
0: Να βρούμε δηλαδή αυτό που θα πει: Μέρη, γεια σου. Το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει
1: 10.502 ευρώ.
0: Και αυτό είναι.
1: Απλά τα πράγματα.
0: Και κερδίσατε. Καλή επιτυχία και σε καλή μεριά. Δεν είναι λίγα λεφτά, είναι πολλά λεφτά. Ε. 10.502 ευρώ.
1: Καλέ, το συζητάς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι να σκεφτούμε τι θα τα κάναμε.
0: Δεν ξέρεις ακόμα εσύ. Ταξίδι.
2: Κασέτες του Μελωδία.
3: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: συγκεκριμένη μελωδία. Ναταλία Δημήτρη σε 9 παρά 6 ώρα. Διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλαδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα η Telecom που φέρνει περισσότερο ματζέντα, χρώμα ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Η Telecom λοιπόν είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή επίσης στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας το σήμα Telecom και Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV και στα Wallet. Στο κινητό μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί λοιπόν μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Εν τω μεταξύ, εμείς σε λίγα λεπτά, στις 8, έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η Κική κάθε βράδυ.
4: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
6: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
12: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
13: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
12: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
14: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Φαρμασέρβ Λίλι.
15: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
16: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
17: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
21: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
22: Ένα ηλιόλουστο ρέκ.
23: Η ώρα είναι 9.

0: τελείωσε η ζεύρα!
1: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής, πιάσε τον. Άκος ακοής, πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής.

Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και τι μας έχει ξημερώσει σήμερα που λέτε?
2: Λοιπόν, σήμερα ωραία Τρίτη, έτσι, 22 Σεπτεμβρίου, με τις πρώτες ενδείξεις φθινοπορεινού καιρού, μήνυ κακοκαιρία για το επόμενο 24ωρο, βροχοπτώσεις αναμένονται με μεγαλύτερη ένταση στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής και περισσότερο θα πληγούν σποράδες και έβια. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα. Ωραία το λέω, μου αρέσει. Μ' αρέσει να λέω τον καιρό. Ειδικά όταν έχει καλό καιρό. Στους 29 βαθμούς και σήμερα, έτσι. Ρετρό σχεδόν ακούστηκε αυτό.
1: Πολύ ρετρό. Πετρέλαιο θέρμανσης τώρα. Η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις, λένε, λίγες μέρες πριν αρχίσει και η επίσημη διάθεση του πετρελαίου στις 15 Οκτωβρίου. Μιλάμε για πετρέλαιο θέρμανσης, όχι για βενζίνη. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση στην Αντλία, ενώ εξετάζεται και η αύξηση του επιδόματος.

0: κύματος θέρμανσης. Επίσης, να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Καλά, χωρίς ήχο και μικρόφωνα, η απόλυτη βουβαμάρα σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί σταθμοί έκαναν εμπάργκο και δεν μετέδωσαν φωνή
0: δηλαδή,
1: και ήχο. Βλέπαμε, μόνο βίντεο.
0: Βλέπαμε τον Τραμπ να κόβει μια κορδέλα και να μιλάει και δεν ακούγαμε τον ήχο.
1: Ακριβώς, ανοίγει το στόμα του. Ακριβώς, γιατί κάνανε μποϊκοτά στα μεγαλύτερα μίντια των ΗΠΑ για να στηρίξουν το CNN μετά την απόφαση του Τραμπ να το αποκλείσει από τις ενημερώσεις.
0: Και τι έκανε ο Τραμπ σε απάντηση?
1: Έφτιαξε τη δική του τηλεοπτική πλατφόρμα, φυσικά. Τι άλλο θα έκανε? Trump TV, 24 ώρες 24 με τις ανακοινώσεις, τοποθετήσεις και όλες τις σημαντικές στιγμές της κυβέρνησης Trump.
0: Τώρα γυρίζουμε στα δικά μας. Πάμε στη Βουλή. Ο ανεξάρτητος βουλευτής πρώην Σπαρτιάτης, ο Γιώργος Μανούσος, προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις στη Βουλή χθες, δηλώνοντας ότι εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, δηλαδή το νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του. Η τοποθέτηση αυτή πυροδότησε φυσικά άμεσες αποδοκιμασίες από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για προσπάθεια νομιμοποίησης ουσιαστικά της Χρυσής Αυγής μέσω κομμάτων βιτρίνας.
1: Όσον αφορά το δημογραφικό, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες διαβάζουμε ότι αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων, όχι μόνο λόγω ανάπτυξης τουρισμού, αλλά και λόγω του πρωτογενούς τομέα.
0: Δηλαδή, τα επιδόματα προφανώς δεν βοηθούν στην πράξη, αλλά τι βοηθά? Η ουσιαστική ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με ευκαιρίες απασχόλησης και καλύτερες βέβαια συνθήκες διαβίωσης. Άρα, αυτές οι περιοχές που τα πάνε πολύ καλά και στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα έχουν περισσότερες γεννήσεις. Να, μια απάντηση λοιπόν στο πρόβλημα του δημογραφικού.
1: Και καλά νέα γενικώς, ωραία.
0: Η ώρα έχει πάει 9 και 9. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
1: Και μετά θα επιστρέψουμε.
0: Μιλώντας,
1: θέλω να πω, yeah. Γιατί έχουμε ωραίο θέμα και σας το θέτουμε κιόλας αυτό σαν ερώτημα. Πονάει περισσότερο η διακοπή, το τέλος μιας φιλίας ή το τέλος μιας σχέσης?
0: Α, ωραίο δίλημα, πολύ δυνατό.
1: Για να δούμε.
0: Γιάννης Μιλιώκας τώρα. Για το καλό μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Πρωινό Τρίτης.
2: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Σας θυμίζουμε και την κούπα της Ναταλίας που γίνεται για καλό σκοπό. Είναι το παιχνίδι μας. Το καινούριο, ανταλλάσσουμε την κούπα της για να δούμε τι θα μας δώσετε σε αντάλλαγμα. Και έτσι, όταν φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο μετά από πολλές ανταλλαγές, θα το δώσουμε με αγάπη σε κάποιον, σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας.
1: Υπέροχα. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το ερώτημα που θέσαμε προηγουμένως και το οποίο έχουμε απαντήσει λίγο μεταξύ μας εμείς. Τι πονάει περισσότερο?
0: Θέλουμε και τις δικές σας εδώ γνώμες. Οπότε το δίλημα που σας βάζουμε σήμερα είναι το εξής. Τι πονάει περισσότερο, ο χωρισμός από έναν φίλο, από μια φιλία πολλών χρόνων ή.
1: Η ερωτική απογοήτευση.
0: Είναι ένας χωρισμός ερωτικός.
1: Εντάξει, νομίζω ότι απαντάμε εύκολα εγώ και εσείς αυτό.
0: Καταρχάς,
1: χωρίς να σε έχω ρωτήσει.
0: Το ερώτημά μας γίνεται μια αφορμή, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που βρήκαμε στο site Atlantic, ένα από τα πολύ καλά αμερικανικά site. Τι απαντάτε εσείς, εσύ τι απαντάς?
1: Η φιλία με βεβαιότητα θα πονέσει περισσότερο. Μακροχρόνια, σταθερή, αναντικατάστατη, πάρα πολύ δύσκολο να ξαναβρεις φίλους. Έρωτες θα βρεις. Αποκλείεται να μην βρεις έρωτες.
0: Όταν ο έρωτας γίνεται μετά από χρόνια φιλία. Δηλαδή και φιλία μεγάλη, πολύ έντονη.
1: Πονάει και γι' αυτό, με ανοίγεις άλλο κεφάλαιο, γι' αυτό πολλοί δεν χωρίζουν. Mm-hmm. Ενώ δεν περνάνε καλά στα ζευγάρι ή ερωτικά δεν είναι ζευγάρι, μένουν μαζί γιατί η φιλία τους κρατάει. Άρα πάλι δείχνει τη δύναμη της φιλίας.
0: Επίσης, επειδή βρίσκω χαρά στο να ραγίζω τη σιγουριά σου,
1: βεβαίως,
0: θέλω να προσθέσω μία παράμετρο ακόμα. Mm-hmm. Αν έχεις οικογένεια και παιδιά, ή αν είσαι σε μια πολύ έτσι δυνατή σχέση. Δεν είναι ένα πολύ σημαντικό αποκούμπι και μια σιγουριά το να έχεις αυτή τη σχέση όταν χαλάει μια φιλία? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως το ότι είσαι σε μια σχέση, το ότι έχεις φτιάξει μια ζωή πέρα από τη φιλία, αυτό σε βοηθά να την ξεπεράσει τη φιλία, τον πόνο της φιλίας, του χωρισμού εννοώ από τη φιλία.
1: Εντάξει, σίγουρα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει το έρωτας με έρωτα περνάει, φίλος με φίλο όμως δεν υπάρχει. Οπότε ότι μετά μια επόμενη φιλία θα σε ξανακάνει να νιώσεις καλά, σίγουρα τον έχεις ένα σύντροφο που θα το καταλάβει και τα. Θα σου στηρίξει, είναι σημαντικό.
0: Θέλω να πω ότι η φιλία πονάει, ο χωρισμός από μια φιλία πονάει περισσότερο όταν είσαι μόνος ή μόνη, χωρίς να έχεις φτιάξει την υπόλοιπη ζωή σου, που εκεί όντως έχεις δώσει και στο φίλο κάποια χαρακτηριστικά συντροφικότητας, που είναι μια μεγάλη παγίδα σε τέτοιες φιλίες.
1: Συγγνώμη, σε αυτό δεν θα συμφωνήσω όμως και θα σου πω ότι έτσι δεν έχεις σχέση και δεσμό ερωτικό. Επενδύει συντροφικά στους φίλους σου. Φυσικά και είναι σύντροφή σου. Και
0: είναι,
1: πιο,
0: και είναι παγίδα πιο αυτή. Είναι μια παγίδα γιατί επενδύει σε φίλους τις ανάγκες της συντροφικότητας και μετά δεν πας να κάνεις μια σχέση με άλλους ανθρώπους.
1: Έχεις φίλους, Δημήτρη μου?
0: Έχω.
1: Έχεις? Αυτό είπα, λέω μήπως. Οι φίλοι του Δημήτρη, να ξέρετε, εντάξει, σας αγαπάει. Σας αγαπάει.
0: Λοιπόν. Και έχω και μια ευκολία με ρήματα. Εσείς τι πιστεύετε? Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pixlack στο Μέλιδρον. Τραγουδάει εδώ ο Μπάμπης Στόκας. Καλημέρα, Μελωδία. Με συννεφιά σήμερα, φθινοπορεινό καιρό, θερμοκρασία στους 29 εν τέλει. Τώρα κάνει λίγη ψύχρα. Ναταλία Δημήτρη, 9 και 20 ώρα.

0: ανεπάντεχη διασκευή που σημειώνει και η μεγάλη επιτυχία. Φάους, τα μεγαλικά σου μάτια, συγκρότημα είναι το Φάους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, 9 και 27 η ώρα. Σας έχουμε θέσει ένα δίλημα πριν από λίγο.
1: Στο οποίο μας απαντάτε. Η πλειοψηφία των ακροατών μας και ακροατριών μας λένε ότι η φιλία πονάει περισσότερο, προφανώς.
0: Το τέλος μιας φιλίας πονάει περισσότερο από το τέλος ενός έρωτα. Αυτό ήταν το δίλημα.
1: Σωστά.
0: Τι πονάει περισσότερο. Ο φίλος μας ο Γιάκος
1: μας λέει ότι πόσο ποίηματα ή τραγούδια γνωρίζετε εμπνευσμένα από το τέλος μιας φιλίας και πόσο από το τέλος ενός έρωτα. Μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει, αλλά δεν τελειώνουν εύκολα οι φιλίες. Γι' αυτό.
0: Τελειώνουν κάποιες. Κάνουν fade out. Όταν αλλάζουν τα.
1: Τόσο συχνό στο το τέλος ενός έρωτα.
0: Όταν είσαι νέος και ζεις πολύ έντονες εμπειρίες με φίλους. Στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο. Μετά θεωρείς ότι θα είστε για πάντα μαζί. Και μετά παντρεύεσαι, αλλάζεις ωράρια, αλλάζεις κάποιες
1: παιδιά.
0: Αυτό
1: δεν πονάει, δεν είναι τέλος μιας φιλίας που θα σε πονέσει. Είναι το σιγά σιγά απομακρυνόμαστε, λίγο ξεθοριάζουμε.
0: Το fade out.
1: Λίγο, ναι, μπαίνουν άλλοι στη ζωή μας κτλ.
0: Πάντως τραγούδι για τέλος μιας φιλίας, μου ήρθε στο μυαλό το Πού σε Θανάση του Ζαμπέτα.
1: Α, Πού σε Θανάση, βέβαια.
0: Πολύ συγκινητικό τραγούδι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι, και κάποια άλλα.
1: Ένα Αντάμωνα, βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Μελωδία. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα σε πολλές εκπομπές επίσης να το συνεχίσουμε και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο Boutique στο Κολωνάκι άνοιξε ξανά τις πόρτες της πλήρως ανανεωμένη. Και μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο, Nespresso on the go. Μπορείτε να κάνετε μια στάση στην boutique, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα ή όπου σας βγάλει η μέρα. Η Nespresso Boutique είναι και πάλι εδώ. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι, να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα
0: Επίσης μαζί μας και η Telecom που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Έχουμε ειδήσεις τώρα με Γιώργο Βράτσο και ερχόμαστε σε λίγο με προτάσεις. Είδα μια
1: από
0: ταινία
1: σένα
0: εκτές.
1: Τώρα, μπράβο, μπράβο. Θέλουμε
0: ταινία,
1: να ακούσουμε τη δική σου.
0: Παλιά ταινία, κομεντή από αυτές, τις ονομάζω ταινίες καναπές κουβερτούλα.
1: Πάρα πολύ νωρίς ξεκίνησες, το παίρνω πίσω το πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: εσεντονάκι.
1: Μετά τις ειδήσεις να μας πεις.
0: Βεβαίως.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην Καλιφόρνια και συζήτησε για επενδύσεις, AI και καινοτομία. Ραβασάκια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 στέλνει η ΑΔΕ. Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις στο Λευκό Οίκο χωρίς ηχό λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυξήσεις ζητούν οι αυτοκινητιστές ταξί, ενώ και τα αστικά κτέλ έχουν ήδη αποστείλει αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Ο Ερντογάν ζητά παγκόσμια υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επιθετικών ενεργειών του Ισραήλ. Η γη οδεύει προς το θερμότερο έτος της ιστορίας της σύμφωνα με τις καταγραφές. Άστατος καιρός και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Contact Hof. Pina Baus. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Ακόμα και η νύχτα σου μοιάζει. Η μακρινή νύχτα που θρυνεί σιωπηλά μέσα στα βάθη της καρδιάς. Και τα άστρα παίρνανε κουρασμένα. Ένα μάγουλο ακουμπάει σε ένα άλλο μάγουλο. Είναι μια παγερή ανατριχίλα. Κάποιος χτυπιέται και σε παρακαλεί μονάχος, σκορπισμένος μέσα σου. Η νύχτα που κοιμήθηκες, Τσέζαρε Παβέζε. Πιάσε μελωδία
15: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη μου. Νύχτα πάρτι.
15: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 10 παρά 20, με φθινοπωρινό καιρό έξω.
1: Ναι, 20 βαθμοί ακόμα η θερμοκρασία, σταδιακά θα ανέβει. Ναι. Μας υποσχέθηκες ότι θα μας πεις για μια ταινία που είδες χθες και η οποία, όπως μας είπες, είναι ιδανική για την εποχή.
0: Είναι
1: καναπές και λίγο χουπουλιάζω.
0: Κουζούρι, με παρέα ή χωρίς, λίγο σεντονάκι.
1: Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, ίσως την έχετε δει, είναι παλιά ταινία. Απλά την πέτυχα στο Netflix και είπα, ας την ξαναδώ. Τζακ Νίκολσον και Νταϊάν Κίτον.
1: Ξεκινάς πολύ καλά.
0: Κάλιο αργά παρά αργότερα. Είναι κομεντή, εντάξει.
1: Ναι, φανταστική.
0: Ο Τζακ Νίκολσον παίζει αυτόν τον αμετανόητο Εργένη, που είναι πανέξυπνος, έχει κάνει τα λεφτά του, είναι πολύ δυναμικός, έχει αυτοπεποίθηση και θέλει μόνο νέες γυναίκες.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Μέχρι τα 30. Μέχρι τα 30 δεν τις θέλει. Και τα φτιάχνει κάποια στιγμή με μια κοπέλα 30 ετών. Είναι η κοπέλα τον προσκαλεί στο πλούσιο εξοχικό της, γιατί φυσικά είναι πλούσια και είναι στα Χάμπτονς εκεί στη Νέα Υόρκη.
1: Βέβαια.
0: Και καθώς πηγαίνει στο εξοχικό της στο τέλειο, συναντά τη μητέρα της. Με την οποία μητέρα της, που είναι η Νταϊάν Κίτον, έχει μια έτσι περίεργη σχέση στην αρχή, συγκρουσιακή κατά κάποιον τρόπο. Αλλά στην πορεία.
1: Τα πράγματα ανατρέπονται.
0: Είναι και κομεντή, εντάξει.
1: Υπάρχει και ένας Κιάνου Ρίβς μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, θέλω να πούμε, που είναι ο νεαρός γιατρός. Γιατρός, δεν είναι.
0: Διότι προσέξτε τι γίνεται. Αυτό που νομίζετε συμβαίνει. Δηλαδή, ο τύπος ο μεγάλος σε ηλικία, όταν πάει να βρεθεί με την κοπέλα την 30χρονη, παθαίνει έμφραγμα.
1: Δεν νομίζαμε αυτό, Δημήτρη.
0: Α, δεν το νομίζατε.
1: Δεν νομίζαμε αυτό. Νομίζω ότι θα
0: έλεγες
1: ότι υπάρχει έρωτας με διαφορά ηλικίας, ότι αυτό που νομίζουμε. Ναι, το νομίζουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται μικρότερους.
0: Στους άντρες ακροατές. Ναι, γιατί ο μεγάλος έχει αυτό το άγχος και το παθαίνει τελικά. Παθαίνει έμφραγμα. Και ο γιατρός που τον κουράρει, λοιπόν, τον Τζακ Νίκολσον, είναι ο Κιάνου Ρίβς. Και αυτός ο γιατρός που είναι εκεί γύρω στα 30, δείχνει έναν πολύ μεγάλο θαυμασμό στην Νταϊάν Κίτον, που εξελίσσεται μετά σε έρωτα. Οπότε έχουμε αυτό το δίπολο. Δύο νέους να ερωτεύονται δύο ηλικιωμένους εντός αγωγικών και εκτός, και αυτοί οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία, εν πάση περιπτώσει, να συνειδητοποιούν ότι η ψυχική σύνδεση είναι πολύ πιο ουσιαστική από τον έρωτα μιας νεανικής περιπέτειας.
1: Μ' αρέσει που δεν ήταν πολιτικής ορθότητας η εποχή τότε, όταν βγήκε. Ήταν το 2003 η ταινία.
0: Ναι.
1: Αλλά δείχνει, ας πούμε, ότι η αγάπη και η ωριμότητα συναισθηματική μπορούν να σε βρουν ανα πάσα στιγμή και σε κάθε ηλικία.
0: Ναι, ξέρω, μιλάμε για κομεντί. Δηλαδή, συμβαίνει το πρόβλημα μετά τον έρωτα.
1: Και μετά happy ending.
0: Και μετά happy ending, το οποίο είναι, εντάξει, πολύ τραβηγμένα τα μαλλιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το δεχόμαστε. Γιατί...
1: Κατάλαβες, είδε μία. Λοιπόν, ωραία. Ας ακούσουμε κάποιο τραγούδι τότε, Δημήτρη, εφόσον δεν θέλεις να μιλήσουμε για happy end.
0: Είμαστε στον αέρα τώρα, δεν συνεχίζω. Κάλιο αργά παρά αργότερα λέγεται η ταινία. Στο Netflix θα τη βρείτε. Και συνεχίζουμε τώρα με Νατάσα Μποφίλιου. Κάποια στιγμή θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα σύριαλ, γιατί το έχω τόσο στο μυαλό μου. Σας το χρωστάω.
1: Ναι.
0: Λέγεται Slow Horses.
1: Εντάξει, θα περιμένουμε, μην βιάζεσαι. Μην ανησυχείς και αύριο μέρα είναι, Δημήτρη μου.
0: Ναταλία Δημήτρης μαζί σας, Μελωδία στην παρέα σας, πρωινό Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Και όλα είναι μπροστά.

0: Νίκος Τσιλούρης με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Με συννεφιά και φθηνό πορνό καιρό. Παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία λένε θα φτάσει στους 29 σήμερα. Πώς συνδυάζονται αυτά, δεν ξέρω. Κακοκαιρία περιμένουμε.
1: ανάλογα που βρίσκεσαι.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, έχουμε και ένα δίλημα που απαντάμε σήμερα στην εκπομπή και το απαντάτε κι εσείς, το οποίο είναι τύπου να είναι περισσότερο το τέλος μιας σχέσης φιλικής ή ερωτικής.
0: Η φίλη μας η Τζέννη.
1: Debate.
0: Σταθερή ακροάτρια, φίλη μας η Τζέννη, μας γράφει το εξής. Οι φιλίες που τελείωσαν με στοιχιώνουν ακόμη. Οι παλιοί έρωτες έσβησαν με την εμφάνιση νέου.
1: Σαν και εμένα η φίλη μας η Τζέννη. Είπα, ο έρωτας με έρωτα περνάει. Ενώ η φιλία δύσκολα. Δύσκολα να το βρεις αυτό.
0: Εντάξει, είναι γιατί είναι και μια μεγάλη συμμαχία. Αλλά και πάλι θεωρώ, θα επαναλάβω το επιχείρημά μου, ότι όταν είναι διαφορετικό το συνέστημα όταν είσαι ήδη σε μια σχέση και χάνεις μια φιλία, οπότε η σχέση σε βοηθάει κάπως. Ενώ όταν είσαι τελείως μόνος και χάνεις τη φιλία, είναι πιο επώδυνο.
1: Έχει σημασία λοιπόν σε τι φάση βρίσκεσαι. Και η φίλη μας η Λία που μας λέει ότι ο έρωτας μας βρίσκει και μας ξαναβρίσκει μέχρι τέλους. Στην ανάγκη τον ζούμε και μόνοι μας.
0: Α, καλά, από αυτά έχουμε πολλά.
1: Αυτά είναι, έτσι.
0: Βέβαια, μονόδρομους έρωτες έχουμε πάρα πολλούς. Έχουμε προϋπηρεσία. Επίσης, η φίλη μας η Βιβί μας γράφει ότι όλοι οι χωρισμοί πονούν και αν δεν είναι και δική σου επιλογή, άστα να πάνε. Πολύ σωστό αυτό. Όταν άλλοι αποφασίζουν το τέλος μιας σχέσης.
1: Δεν ξέρω, βέβαια, παιδί μου. Δεν είναι καθόλου το στυλ μου εμένα αυτός ο πόνος. Δεν είναι το στυλ μου, δεν είναι το επίπεδο μου.
0: Α, το επίπεδο.
1: Δεν είναι το επίπεδο μου αυτός ο πόνος. Δεν είναι. Συγγνώμη, δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Παντών.
0: Το επίπεδο σου.
1: Δεν είναι. Δεν είναι. Όχι, όχι.
0: Πες το με φωνή μαρκά του Dolce Vita.
1: Δεν είναι το επίπεδο μου.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Το βάλς των ονείρων έτσι όπως το τραγούδισε στις κασέτες του Μελωδία, μία από τις viral φωνές αυτών των ημερών.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: απαντάς. Καλημέρα, Μελωδία, καταρχάς. Ναταλία Δημήτρης. Και κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Από την Ναταλία και τον Δημήτρη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σας δίνουμε ραντεβού αύριο πρωί. Και να σας πούμε από τώρα ότι από αύριο τώρα θα εκπέμπουμε από τη Σύρο με αφορμή το φεστιβάλ Άνιμα Σύρος. Οπότε θα σας πούμε περισσότερα και αύριο. Ωραία εμπειρία.
1: Ναι, θα σε δω στο πλοίο, Δημήτρη.
0: 42 του μηνός. Και έρχεται τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα.
2: Γεια σας. Είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
7: Πέντε, θα το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κρώματα.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
7: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
8: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
8: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
8: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
8: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
8: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
8: SMK Group. Το μέλλον.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
11: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιουργιαντέι πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούρια Ντέι, 26 Σεπτεμβρίου.

πάντα καλή. Το κλειδί στο χαλί. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγες.

όσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε.

0: Ποιος είναι αυτός?
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' θα ανοίγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: se plier.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά.

0: εκτύπωσης ακοής, κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών, ότο ασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

Έμπνευση 107 FM.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο

0: las Άρας.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπευθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

κρίση θα κάνουν τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή.

Γεύση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον διάστημα.

Κανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας

Δε θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Siro. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο ποιής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής.

0: 2-33-00-432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22-810-77-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22-83-022-250. Τεχνικός υπευθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

σαν μια μικρή ακίδα, κι ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα, ποτέ της δεν τα γλέντισε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα και έσπρεχνε τη

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μέρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα. Και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν, θέρμα. Αμήν.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς! So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

Εδώς μου θα νικεί μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω, όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου, στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.

Έμπνευση 107 FM.

καβητό. Τώρα που ατμίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες τη νύχτα και ακούω Λεονάρντ Κοέν. Dance with the

Θα ήθελα να μου σαν εσένα, περιστεράκι με τα φτερά του μαδημένα. Να στεκόμα μετά τις συμπληγκάδες και να κοιτάζω πως περνούν

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Όταν χαρά

εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
7: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
9: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο.

0: απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρών, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και περνώ σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου.

τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
2: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Η ώρα είναι 9. Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιουργεντέι πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιουργιαντέι, 26 Σεπτεμβρίου, στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
1: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

δυνατά κι αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου

καρδιά μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος

μου στις καρδιάς στο δρόμο πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι ποιος θα

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου.

ξύπνησαν δεμένο λυψό. Ξυδαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου.

Sí.

αγγιμένη, ψαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της σικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί σχεδόν.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ερημιά στην Καλυθέα, οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους στα

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Κρήτη 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βαρέθηκα τη μοίρα.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.